0: pushtet.
1: Ok, qartë.
0: Sa li Berisha.
1: Ha.
2: Pa.
0: Që ju shoftë të shashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash άλλον.
1: Πω.
0: Δεν είναι το σόφο, εγώ έχω τα πλοία. Θα είναι το κουτό και τα τσόφο που αγεί.
2: Δε πω τα βέσαι ρε, το ράφι τη βίδα. Δεν είναι μια φρεκουέντσκα. Σε αυτό κάτι το είπε με μια περσόν.
0: Ωραία, μπράβο, τσόφο και την αλφιορίτη. Τότε θα έπρεπε να πω την
2: αγεί.
0: Σαλή περίσσα το ηχείντου στα στάδια τη.
3: Το
0: τα σπάλι μονομέντ κουλτούρε.
2: Τι
0: το γεντρό το αντρώει έτσι παγού του ήτσο φλετήρι με μια αρκεολό.
2: Το μεθόν, το έτσι βαρύμια τι. Το έτσι και βαρύμια τι.
0: Πω. Λουλτζίν μπάσα. Τι θες γιουλτζίν στην μπάσα που η οζία γυρίου και κερμόν. Βιέν πέσ μινούτα με βονές την ιστορή. Κουμπαρόν και άρεσο τσάν το δίκτου τσάν το δίκτου. Είπε φλετ.
3: Δω έτσι και ντουσέξ μύρ.
0: Λουλτζίν μπάσα ήδη το ζιό, το κουπτό και παρτίνε χαμάρ. Πένιε με τβίτες, κανεί με τβίτες και χαμάρ. Πως θα καθάνε γυρί.
2: Redemption.
0: Τον ψήφι, τα τύμπρα παμέγγλια, δε.
3: Η Λίρ was here.
0: Η Λίρ μετά, στους πολιτικά αντκήγεν. Ας ακτιβιτέτ φυσίκ.
2: Τον τσιος καλ φόρτσα.
0: Βραπών, ξέ, τσιτούγε, τρισφάγε, τέλ, ύπον, πρέπ.
3: Η Λίρ μετά φουσί.
0: Ούν καμ, σε νένα απορτώρ τελεφού, καμ κουτούρα, σας απλικάσιον φυτνέσι.
1: Α, ah, ναι, νούκα αστείο.
2: Μέτα, η Ανσούζα. Η Φεντρό Φεύζο.
3: Φεύζο, πα.
0: Τράβει έτσι το ετό, η Λιμέδα.
2: Σε τι.
3: Σα.
0: Η Κίνα τρίδε διέτ.
2: Κίνα τρίδε
1: διέτ. Δεν την
0: είσαι σύντο, η Γενάκη Μπότ. Το κρατή είναι το πιμπούγκ.
2: Wow.
0: Το κουτό σε ανηλάζει την σιόνι.
1: Α,
0: δεν μπορούσα να πω τη βέτα.
1: Ναι, κουπτό.
0: Δεν είναι το κουτό, είναι το μέν. Το κουτό είναι το αλλιώ.
2: Δεν μπορεί να είναι τρίδε διέτ, το βούα υπάρχει.
0: Κουρτανζίρι.
2: Σα σου μιτσό ο κέλο, και νένα. Ιτσό ο κέλο, σου μιλάρτο.
1: Σου μιλάρτο. Το είχε βδέ σπίτι. Για
0: το αναλύσετε,
1: τα
0: το
1: βδέ σπίτι. Γεια!
3: Σα είναι όμω το great.
0: Πατώ να τζίω, τι μου το πες.
1: Γεια!
0: Τσάσοτ.
1: Σότο.
2: Εμπορκούρ.
1: Σα είδα κουρμπάμπα.
0: Εμπορκούρ. Άι το βδέ σπίτι, τι την έτε.
1: Γεια!
0: Μπα τζιάζε τη βιέτα.
2: Βέντε κασπρέ.
0: Ε, τι είσαι το βδέ σπίτι. Πατώνει. Το τι πατώ, ατ' μακίνα.
1: Πατώ. Έτσι, μέσα.
0: Τρακό, πέσει, δεν την πήγαει.
3: Πω, σε έκανε το κυλί με μεριάκτα.
0: Πω, κύριε, εσύ πάει βδέξει.
1: Στα τζίτα, εσύ με.
0: Πω,
2: Άγιο τα σιώ, ζούνε ρε, μπρογκά Ερντογάνι.
0: Πω, το τι πέρα Ερντογάνι, ζούνε ρε, τι είσαι το πτήσι. Το κοντάζι με τσίπι είναι γκίστη το κομμωτίνο.
1: Γεια,
3: σα ισκόλα.
0: Το τι φεκτόρετ. Το πέσει γκίστη. Παστάει κάμπεν.
2: Έξω με ράβδι.
0: Παστάει. Έξω με ράβδι.
2: Τριπότιν, τριπότιν.
0: Πω, τι είναι τσαμόσε. Για σύνε τέθεν του βιέτσι.
3: Για σύνε τέθεν του
2: βιέτσι. Και κασά Αμπραχάμικη. Μωυσίου, το τσάκα και το...
0: Μωσο τάλι με νένε μπίεσαι, ο βουρτενέα τέθεν του βιέτσι. Σε σηκώ, σχάμ κόπερ διπλωματσίταση. Ουν καμ δέτον πουτόν ειν μούτε, δε ουν μούτε.
1: Μούτε, μούτε.
0: Μούτε, ως δε ουν μούτε. Να η τίτα και τόνι και τα παλαιόζημα, πώς.
2: Για το σκάμ να εξού.
3: Φευζίω, νόκα.
2: Για μου φεύζω, ώστε συμπαθήκα.
3: Και μη έντε πως πάρει να πόδα.
0: Φευζίω το φτές είναι κλινίκα, έτρα φτιάν.
1: Νι πιούτε καμόν και πίσω πρέπει σοκ. Κτά είχε αν σκούρτορ, το φτές είναι με σπέτσες, αλλά τα είχε αν τζιάτ.
0: Κι είστε πίτε φανταστήκε. Να φεύγε, του γιατί σκούρισουμε, τι θα γάμουν από εγώ. Due trife due a Savoy Bayama.
2: Ah! Due trife due e.
0: Due trife due.
2: Wow! Ça do thot.
0: Vedem se cam scurtu metri ce dali chic megia.
1: E cupto.
2: Ça do thot în Shqip karma is a bitch.
0: Karma is a bitch e para punis je do te na thora e kolegu ju e atë etimologjin e fjalës.
1: Mhm. Karma.
0: Bitch. Bitch.
1: Bitch.
0: Bitch. Bitch. Ta tiene la te dimes si pa fide po.
1: Κουπτώ, κουπτώ.
2: Ναι, ναι, είσαι σου μη
1: τσάρτ. Με αυτό, νου καμ... Beach, don't be a lady bee, quit it be, βέτε στήμε μως τη bee.
2: Πω, εκάμπρα, σου είσαι, σίγουρο, είσαι πω.
1: Δε μα τσούς κιό, με ηρά.
2: Γιο, γιο, μου θες πιο, θα σέψε νου κεντί, δηλαδή θα σε στήμου τα σύπτω.
3: Ο τι νου κεντί, αν είσαι νου κεντί.
1: Δε μα beach fire.
2: Beach.
1: Beach.
2: Beach. Beach.
0: Beach. Beach.

0: κάτι αλλιώ τρώει με σόμπο. Καμπάσι, ατέγω που νόητε που νύσε πάσα, δε και πάσο σπε. Σπέσα μου, μόρι μου, ο Ισλάμιν. Μα μου, Ισλάμιν, τον δε μόμα μου, ο Ισπέσα. Πω. Ελε τσαντό δε μόγι μου, αγαπούνα.
1: Πρι Ισλάμιν.
0: Πω, πρι Ισλάμιν, τα ζούς που τώρα ακούσε πλέον σπέσα με διαμπέτη με τούτ. Δε παιδί και που νύσε πάσα.
1: Παρεμπέτσου.
0: Παρεμπέτ και γεννάνα.
1: Ρούα ή μπάτσα.
0: Με ρόξι θα μάλετ.
1: Νεκτούνα και.
0: Και όπως είναι αυτή, να είναι πάνω το όχι, το βίντε γιατί του θέλει μπρέκ δε μπρεβέτ.
2: Ω,
0: σαν το είστε. Πρέπει να κάνουν να μπρέκ δε του πώς, δεν του πέταλω.
1: Άρα, τι μπρεκ.
3: Λέμε εκτό, λέμε κάτι τη μοίρα, όν θέμε και τα μπιούδουν, δεν περσόντα.
1: Για μισούν τα κορδίβων πήγαν
2: πάνω. Πάμε, τύπο, κουέ και μια του κολλήγουν, σε να καμάρει μάλλη.
3: Ναι, είμαι δε τρε όρκ του τη
4: τέρα. Κουρ φούτερ μια κτά περσονάζει μάνα τηλεφών, πα μία μπιούλε μπούρα τηλεφών.
2: Μπιούλες δεν την ευετβέτα.
4: Μπιούλε μπούρ σε λούπα.
1: Για με τώρα, για με τώρα. Ας τα και με πριν τερπασέ. Μπιούλε είναι μία τα εμεσόν και τζάει μία, θα τον νιέζει ότι πρέκεν με τώρα τότε.
3: Ναι, un tema që ta themi, jo, kjo është një program që quhet Kaperena, është një prodhim i Club FM, mundësuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë,
2: në bashkëpunim me Faktoja. Do të jemi sërish të mërkurën e ardhshme, nga mesdita deri në orën 15:00 dhe tani do të nis programi më i bukur.
3: Patjetër, makinë me dy timon, tani që fillon në Club FM, pra kjo do të thotë që pushim, po për ne të tjerët është ditë e gjatë.
4: Makinë me dy timon me Grace Kelly.
2: E kush sot prapë më mëngjes tani?
1: Hajde, kalof si mirë.
3: E di cili është lajmi i gëzuar që
1: ja vëri pikës razive pa lëng.
3: Tjetër është emisioni i fundit?
1: E dim, i kemi thënë 3 herë sot.
3: Do ta dëgjojmë edhe vetëm javën tjetër Redon Makashin
1: do të shpëtojë.
2: Ai erdhi tani.
1: Nuk besohet, Greta nuk të fus krevacët.
2: Puç zemra.